0: Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονή Μωρη τούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών νεοφύτου του προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ιον δίναν τα ποτέ εν τάφο, προέφτασαν προς όρθρον εξητούσε ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλας ευώων. Ο φίλε δεύτε της αρώμας εν υπαλείψω με σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκαν ιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ κείμενον εν το μνήματι. Άγω με σπεύσομεν ως περιμάγει και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μία σπαργάνης αλλε συντώνην ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθη

Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλι να δου μόνος, λαβών αν ήρθε πολλά της νίκης σκύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλου νουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωήν και μεγα έλεος.

Σιμωνία, εις τη ξηρανθήσαν θικήν, την συναγωγήν θικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξιρένη εις φύγωμεν το πάθος, τες του

Santa. Σταυροθέντα τη υπηρημόνη τη ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα πέντα. Κι αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα συγγραφάς. Κι ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ